0: world. Πόβει με το πανατσίφτε λίγα κλαρινέ. Μη τηλεφωνεί, ring ring κουριέ.
1: Σαν τε και μη δάσαν το μαρτώνει γκόστερε.
0: Να κάνεις τρέσεις, ενώ κι αμάτιε. Πρίτια μια ώρα παραδένω κάπερσε.